έτσι να μότι και τάσα τσιριγαχού μα περιγάτα ρετεύα αρήκο ατανέω ανήλ μα πηκή σάπκαρε μα πρίγα χίκουλη τα μη βενέρι και καλάρουαμε αρεύα ασυνιβήρα γουέτα τσαπή αρή και χίκουλίουα έτσι ρεγόικο και ο μέρος καλά πιτσίου για τσικούνα γουαγιά. Συνέβη το κοιτσί, άκαλα γουατσία με νύχνε. Νόρι, μα παμινάβε τα οτσέρο, ουε έκαλε τα τσαπή. Μα πριγά και καλά ρουαλα, ουε νε ούρε καβακή, έτσι μη. Χίπκο, σουρά ρακετάσε έτσι ο αϊνάρο. Αλεγουάρ, κετάς τσο, μα πρεγά, ο νορουάμεκο, α γέρι, έτσι, γιουά. Ε, νένι βαμικό, έτσι να μότι, α, νένι βαμικέ, και σου είπαμε. Χίπι μα που αρή, νέρε τεγουά, έτσι ραχέρι, Bueno, chalehu, Natalia, honoruam. No olive, echikuli, abra su guava y sigue. No li eche, que calaruam, humana mamutiche, a ti, alinijel, rejole, ma que ne homero, ne calabe a la neda. Y nada. Anerú que ni pocar. Nepe chapi. Ariqueta mi. Naquil. Calavera na ratuan. Nari. Pechaquena vi. Norea che. Echne nime. Pachana. Echona. Maprejoy alewar. Και ματί, καμιχόν σα τσότα, έτσι μισή, αρήκαμε κουανία. Αρήκο, μα πρήγα να κύλια τσότα, μα πρήγα νύσα ρε. Έτσι βεραχού, μα πουχίκου ρε ανή. Εσκείτε, ματσίδε, έκαλε τα ίτσα. Αρή, τσακένανι τα εινάρα. Μα πόνα, σου ουάβα ρε χώρο. Να κει, ναι καλά πέβει τσίμα. Μα πω και να κήκω. Αρήκω, ατινίτσα. Μα πω και να χάτανα. Έτσι και καλά πέ. Αρή ασαπινού. Πε έτσι βινερούμε. Ani, pecuana cusimica, teucuatear. Eche chuabacha, cosete, mapiquiti cachi, ni cahuérica. Echuatosila, ari, poliquiti.